αλλά νεκρός μου γυράντας θα έφαγε απ' υπαρτσίρα σου λαβρός χαρούς όλοι έτσι σχάτσι και καμ συμβανιά του μπάνιο όσα του γελοντάτσι ποιότε έτσι γελολόλο με την πούσα τέσσερα πάει à travailler dans les mines, à travailler sur les ponts, à combattre la famine, c'est sa soif qui en répond. Quand arrive la fin de semaine, il grimpe jusqu'au paradis, et par le même phénomène,